0: Είπε υπέρ, Μουνίκ, είπε υπέρ.
1: Εκφάρες, εκφάρες.
0: Καί, είμαι το εν γέν, είμαι το εν καί, εσ ράρχεν
2: Ja, en ek soek, jy weet, ek soek maak asof iemand jou nou baie kwaad gemaak
0: het.
2: Okay, is easy peasy.
0: Okay, no for real.
2: For real, dis die oomblik.
0: Okay, hier gaat ons.